0: Και τα καταβούς δύο. Τέπε τα μάτω.
1: Μα αφήστε.
0: Αφήστε αυτή. Καταλάβε.
2: Σε πουλά τσουβέλα λίζε, μου πρά τσουβέγα.